συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ, έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
2: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα. Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα
3: μήνυ. Η παρήφη και ώρα το φινίρισμα προσφέρει.
4: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Αυτή την εβδομάδα το Energy Outloud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
6: Happy Mastercard Day.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Jumbo.

ίδια σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Έλος πιάνω το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, επέστρεψα κι εγώ στις ρυθμίσεις μου τις κανονικές, τις εργοστασιακές.
9: Έτσι.
8: Ρυθμός 949, Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Είδες τρεις μέρες, δεν ήρθα και ξέχασα.
10: Πήγες να πεις Ενευγεύ Μαζιαρή και Άγγελος Μπράτης.
9: Και Άγγελος Μπράτης.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα σας κρατήσουμε συντροφιά ως τις 10. Θα πάμε αγκαζέ μαζί, κούτσα κούτσα λοιπόν. Θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και θα φύγουμε.
9: Εγώ που ψάμουν, ο Λάκης Γαβαλάς θα ήμουν εγώ.
8: Εμένα μου αρέσει η Ζεν. Τη Ζεν θα μου δώσει εμένα. Ζεν θα να σε θες να σε Λάκης. Καλά, ο Λάκης λέει κάτι ατάκες. Κατουργέμαι στα γέλια.
9: Με συμφέρει να είμαι Λάκης.
8: Καταπληκτικές ατάκες, παιδιά. Είμαι δίπλα του και μας πιάνουν κάτι νευρικά.
11: Ναι, ναι, ναι.
8: Υπέροχος, υπέροχος.
9: Παίζουν
10: ωραία μοντέλα. Έρχονται ωραία μοντέλα. Πιο πολύ άντρες οι γυναίκες.
8: Έρχονται και ωραία μοντέλα. Έρχονται και μη ωραία μοντέλα. Έρχονται και κάποιοι που δεν έχουν το γνώθος αυτό.
10: Diversity έρχονται.
8: Diversity full.
9: Full diversity.
8: Αλλά
9: αγόρια
8: είναι,
9: κορίτσια
8: είναι και κάποιοι που τους λες όχι και δεν, με τίποτα δεν το δέχονται.
9: Δεν το δέχονται.
8: Δε, μα γιατί. Δεν. Τους εξηγείς με βγαίνει. Όχι. Σαν να σου λέει είσαι τυφλή. Δεν βλέπεις. Δεν το βλέπεις. Είμαι εγώ. Αλλά δεν το βλέπεις.
10: Των ηθοποιών το έχουμε πολύ αυτό. Ναι, ναι. Ο άλλος άνθρωπος δεν τα λέει.
8: Ναι.
10: Και του λες εσύ τώρα.
9: Ναι, είναι χαρακτηριστικό όμως των ανθρώπων που φτάνουν μέχρι εκεί. Γιατί για να φτάσεις μέχρι εκεί την έχεις αυτή την υπέρμετρη αισιοδοξία.
8: Την περτριά.
9: Την Πετριά τη λες εσύ τώρα.
10: Θέλει να γίνει μοντέλο με το Στανιό.
9: Λοιπόν, Πετριά έχουν και κάποιοι Έλληνες οδηγοί.
8: Έτσι.
9: Και το θέμα ημέρας λοιπόν είναι αυτό. Τι κάνουν οι Έλληνες οδηγοί, εμείς δηλαδή, οι ίδιοι, που δεν το κάνουν άλλοι.
10: Ναι. Μουτζώνουμε, λέει η Μέρι Ράμφου. Μουτζώνουνε.
8: Και η Μούτζα παίζει
10: και
8: πολύ.
10: Η Μούτζα
9: είναι ελληνικό
10: σύστημα.
9: Δεν είναι δάχτυλο, είναι η Μούτζα. Η Μούτζα την έχουμε εμείς.
10: 6-9-37-9-49-9-49. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
8: Τώρα θυμήθηκα τι άλλο κάνουν. Την κίνηση του. Το παίξιμο του χεριού.
10: Το τρομπάρι.
8: Self-care που το κάνουν και το βλέπεις από τον καθρέφτη και σου γυρίζει το μυαλό. Κατάλαβες.
9: Το έχουμε βγάλει self-care εμείς.
8: Ναι, ναι. Και όταν οδηγείς το κάνεις.
10: Συνέχεια. Εγώ είμαι γενικά.
9: Τον έχουμε ονομάσει self-care, να ξέρεις. Self-care.
8: 6-9-9-49-9-49. Για στείλτε μας λοιπόν εδώ.
9: Το όλα στη φορά σε λίγο, μην το ξεχνάμε.

0: του υπάρχει Ελλάδα εκεί στην εκπομπή, στο Sky, αφήσαν τα μικρόφωνα ανοιχτά την ώρα που έπαιζε ένα βίντεο και ο άνθρωπος από κάτω σχολίαζε.
1: Συγγνώμη, μαζί δεν ήμασταν εδώ που έβριζα έξω το.
0: Ναι.
1: Που μας ενοχλούσε εδώ πέρα στην Ελλάδα και τον έβρισα.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχουμε πάθει κι εμείς.
0: Ναι, πέρσι.
2: Παιδιά, το είχε αυτή η εκπομπή.
0: Ήτανε πέρσι.
2: Το έχει αυτή η εκπομπή. Πριν το Τσιμιτσέλη, ποιοι ήταν στο τιμόνι αυτή τη εκπομπή?
0: Ναι, πάλι το είχαν.
2: Πάλι είχε γίνει στην αρχή τη σεζόν.
0: Και τι έλεγε? Έπαιζε το βίντεο, για βάλε να ακούσουμε τι έλεγε από πίσω.
3: Γυναικές ιστορίες.
1: Βλέπουμε ένα βίντεο και σχολιάζει.
3: Όλοι πιτσικαρισμένοι.
4: Πίσω από την πανέμορφη τρέλα του κρύβεται μια κόντρα.
3: Αυτό το βίντεο μου αρέσει πολύ στην επαρχία.
4: Και το αντιπρωτεύουσα είναι το αργοστόρι.
3: Με χαρά του καμπού, σα τα σχολιάζω. Και μου λέει
1: για έχει όρεξη ο.
0: Μίλαγε ο άνθρωπος. Πού να ξέρει ότι τον ακούει όλη η Ελλάδα.
3: Έσπα με αγαπά.
4: Είμαστε λιγάκι πιο.
0: Ναι, τα δίνει.
3: Λάθος του ηχολήτη που δεν είναι από μόνο το βίντεο.
1: Τι να πει και ο άνθρωπος.
0: Γι' αυτό σου λέω, πρόσεχε το νου σου.
1: Όχι με τίποτα, παιδιά.
0: Ναι, αλλά θα φοβόμαστε και να πούμε ένα καλημέρα, δηλαδή. Για όνομα του. Μην ανοιχτά τα μικρόφωνα και βγούμε και εκτεθούμε.
2: Το καλημέρα, αν το πει, δεν φοβάσαι.
0: Ξέρεις τι εννοώ.
2: Ξέρεις τι εννοώ.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι στην τηλεόραση, δεν μπορείς να σχολιάσεις τίποτα. Θα πεις και κάτι βλέποντας ένα βίντεο, είναι λογικό.
2: Θα πεις και κάτι και υπάρχουν και άνθρωποι που λένε κάτι και γίνονται viral με τη μία. Όπως
0: είναι το θέμα. Τι είναι
1: και... Κολιάκας πάλι, ρε
0: παιδιά. Παιδιά, το απόλυτο viral.
3: Τι να κάνουμε, κάμω σε αυτήν την εκπομπή πια. Δεν πειράζει, ένα μισή μήνα σε έπρεπε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάολο.
0: Καταπληκτικό.
1: Δεν αντέχω άλλο.
0: Σε σορκίζομαι το έχω δει 50 φορές. Έχω γελάσει. Έχω γελάσει τόσο πολύ, έχει γίνει το απόλυτο viral, γι' αυτό και το παίζουμε. Γιατί εντάξει, το έχετε δει, όλη η Ελλάδα το έχει δει. Παίζει στα TikTok, παίζει στα sites παντού. Το έχουν πάρει, το έχουν απομονώσει, το έχουν κάνει ήχο, παιδί μου. Κατά τη διάρκεια τη εκπομπή, εγώ το έβλεπα. Δίπλα στο σήμα του αντένα είχε διαφημιστικά γραμμέ που έγραφε για τι σειρέ, για τα.
2: Το βράδυ, ξέρω εγώ, για Face, το απόγευμα αυτό.
0: Υπήρχε εκεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής διάφορα.
1: Πολύ πληροφορία, βλέπω.
0: Πολύ πληροφορία, ναι. Κάποια στιγμή κατεβαίνει και το πλάνο και έρχεται αυτή η γραμμή, ναι, πέφτει η κάμερα και έρχεται αυτή η γραμμή και του καλύπτει το κούτελο. Εγώ εντωμεταξύ, όσο το βλέπα, λέω, δεν θα μιλήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή βγαίνει με τις τέσσερις γραμμές πάνω από το κεφάλι και του έρχεται και στο κούτελο. Και απίφθει ο άνθρωπος.
3: Δεν πειράζει, ένα μισή μήνα έπρεπε να πάω στο σπίτι μου, να πάω στο διάλογο.
0: Να σου πω κάτι. Καλά, ρε παιδί μου. Και αυτοί δεν το είδαν στο κοντρόλ. Να το κατεβάσουν λίγο το πλάνο, να τα ανοίξουν λίγο.
2: Αυτό είναι που τον τζάγκησε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε δίκιο. Και είχε πάρα πολύ χιούμορ τώρα αυτό. Γελάσαμε πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή που το είδα.
0: Δεν ήταν χιουμοριστικά αυτό, βέβαια, να ξέρει.
2: Εντάξει, η αγανάκτηση αυτή βγαίνει σε όλου μα, παιδιά, από την κούραση.
0: Ναι, βέβαια.
2: Κάποια στιγμή κουράζεσαι και έρχεται και ένα κερασάκι στην τούρτα και λε, αν δεν έρθει να βγει, να έρθουν αυτέ οι διακοπέ. Να φύγω να ησυχάσω. Πόσες φορές το λέμε μέσα στην ημέρα. Επίσης τώρα θα κλείσω με μία έτσι. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς όταν ζηλεύετε. Δηλαδή κάποια στιγμή σε πιάνει μία ακραία ζήλια για τον σύντροφό σου, για τη σύντροφό σου.
0: Ετσακώνεσαι.
2: Πού έχεις φτάσει?
0: Να φύγεις από το σπίτι.
1: Αυτό είναι ζήλια.
0: Από ζήλια που έχεις φτάσει.
2: Τσακώνεσαι, τι θα κάνεις?
0: Η Αντελίνα Βαρθακούρη, ας πούμε, έχει φτάσει στο σημείο να τον κλειδώσει έξω από το σπίτι.
2: Καταπληκτικό.
0: Επικό.
2: Το
0: χάρι. Επικό.
2: Τον έχω κλειδώσει και έξω από το σπίτι, λέει. Μια μέρα που με έχει πιάσει μια ακραία ζήλια, τον κλειδώσει.
1: Και να σκαρφαλώνει το παράθυρο.
0: Υπέροχο. Λοιπόν, το έχω σκεφτεί και εγώ να το κάνω μια μέρα. Είχε αργήσει ο Γιάννης, είχε βγει με φίλους και αυτά. Κλειδώνω την πόρτα, κατεβάζω και το σιρτί.
1: Και με έχει πάρει ύπνος.
0: Και δεν μπορούσε να ανοίξει. Καθόμουν πίσω στον καναπέ.
1: Μαράνα
0: τα τηλέφωνα.
1: Δεν τρέπεσε.
0: Να γυρίσει την ώρα σου. Για να μην κλειδώνει
5: την
0: πόρτα.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Είναι η ώρα που έρχεται το πρώτο στοιχείο για το ραντάρ και σήμερα δίνει 150 ευρώ μετρητά. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί από το 1975 μέχρι το 1985. Μην ξεφεύγουμε, εντάξει.
0: Ωραία. Κατεβήκατε, βλέπω. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Εξέλιξη.
1: Μεγαλώνουμε.

0: Λοιπόν, σήμερα θέμα ημέρας είναι τι κάνουν οι Έλληνες οδηγοί που δεν κάνουν στο εξωτερικό, ας πούμε. Τι παρατηρούμε, έχουμε πει, σκαλίζουν τη μύτη τους.
1: Ναι.
0: Μουτζώνουν, λέει η Αθηνά.
1: Κυρίως.
0: Ναι. Κορνάρουν.
2: Ναι.
0: Κάνουν το χέρι την κίνηση το...
1: Πάνω κάτω.
2: Βέβαια, για τη μέση, ναι.
0: Ναι, έτσι.
1: Φουσκώνω. Ναι. Τα ζάρια.
2: Ναι, τις εξάρες.
0: Φουσκοδαλαδιές. Λοιπόν, ο Αντώνης μας έστειλε ότι από τις χειρότερες συμπεριφορές οδηγών που έχει γίνει μάστιγα είναι να μιλάνε στο τηλέφωνο και όταν τους κάνεις παρατήρηση εν κινήσει να μοιράζουν και μούτζες.
1: Ναι,
0: βέβαια. Φοβερό είναι αυτό.
1: Έλασε μας, ρε φίλε.
0: Το οποίο κινητό, παιδιά, έχει προκαλέσει τεράστια ατυχήματα, να ξέρετε.
1: Κυρίως.
2: Υπάρχει χειρότερο πράγμα.
0: Και δυστυχήματα.
1: Όποτε βλέπεις μπροστά περίεργη συμπεριφορά να ξεχνιέται, να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, έχει κινητό.
2: Είναι κινητό.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος λέει: βλέπουμε το πορτοκαλί και αντί να σταματήσουμε, φεύγουμε. Συνεχίζουμε.
1: Δεν πρέπει να σταματάμε.
2: Τι?
1: Ούτε να επιταχύνουμε όμως.
2: Δεν πρέπει να φρενάρουμε απότομα.
1: Ναι, πρέπει να συνεχίζουμε. Γιατί αλλιώς δεν προλαβαίνουμε. Αρκεί να προλαβαίνουμε.
2: Άμα προλαβαίνεις όμως να σταματήσεις, σταματάς. Δεν καζώνεις.
1: Αλλά όχι να επιταχύνεις με τίποτα. Ναι.
0: Ο Ζακ λέει: καπνίζουμε και οδηγούμε με το ένα χέρι έξω μέχρι να για να μαυρίσει.
1: Όντως, παιδιά, αυτό είναι Ελληνάρα.
2: Απαγορεύεται όμως, το τσιγάρο. Άμα σε πιάσουν, δηλαδή, σε σταματάνε.
1: Απαγορεύεται.
2: Δεν απαγορεύεται. Εδώ απαγορεύονται τα ψώνια στο πίσω κάθισμα. Πρέπει να τα βάζει.
0: Ο Λευτέρης λέει: χθες είδα καυγά με βρυσίδια.
2: Οπα.
0: Στο δρόμο.
1: Μετά από καιρό.
0: Οι άλλοι να μην γνωρίζουν τη χρήση του φλας, λες και όταν τον άψουν θα πληρώσουν.
2: Έλαντε.
1: Σωστά,
0: λοιπόν, το βασικότερο. Λέει ένας φίλος. Παρκάρουν όπου τους βολεύει χωρίς ίχνος οδικής συμπεριφοράς. Α, ο Νίκος είναι από την Κάλυμνο.
2: Στη Γαλατσίου κλείνουν όλη τη Γαλατσίου. Γιατί διπλοπαρκάρουν. Γιατί όμως διπλοπαρκάρουν? Για να πάνε σε ένα καφέ που έχει εκεί στη Γαλατσίου και να πιούν καφέ.
1: Ναι, αλλά η τροχιά περνάει.
0: Όχι να σταματήσουν να πάρουν κάτι.
1: Η τροχιά περνάει όμως και δεν τους κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Άρα η Γαλατσίου πίζει. Γιατί πίζει, γιατί πίνει καφέ.
2: Ακριβώς.
0: Όσο δεν υπάρχουν πρόστιμα. Τελειώνουμε, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Καλημέρα, λέει σε όλη την παρέα. Εμείς τα αγοράκια μόλις δούμε ωραία γυναίκα, ανοίγουμε το παράθυρο και να φανάζουμε μωρή.
1: Τι λέρε, παιδί μου. Για κλείς, ποιος είναι αυτός?
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Ένας
2: φίλος. Δηλαδή κάνουν πέσιμο από το αυτοκίνητο.
0: Καλά, να σου πω κάτι. Δεν πειράζει, ρε, ας μείνει κι αυτό λίγο.
2: Το πέσιμο.
0: Μέρεση, φίλε. Δεν την πέφτουν που δεν την πέφτουν. Δεν πειράζει. Ας φωνάζουν και στο δρόμο. Ας ακούμε για κανένα ωραίο λόγο.
2: Δεν μπορώ, εγώ ταράζομαι. Με τρομάζει.
1: Γιατί?
2: Γιατί κινητό.
1: Αλλά κορδώνεσαι με τα σ' αρέσει.
2: Εντάξει, αφού είμαι, να μην μου το πει.

0: Δέσποινα Βανβή, που αυτές τις μέρες, εκτός από το ότι είναι ρευόμενο που ακούσαμε τώρα, ακούμε και το να μ' αγαπάς, τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949. Μπέτη, σου άρεσε?
1: Πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Ανεβαστικό, Λευτέρης Κιντάτος, χορευτικότατο. Κακά τα ψέματα λοιπόν. Ζούμε σε ένα κόσμο, να το πούμε και αυτό, που είναι πάντα online και είναι ωραίο να μπορεί συνέχεια να είσαι στο ίντερνετ. Αλλά για τους εφήβους που ανακαλύπτουν τώρα τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Λοιπόν, για αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει δικό τους χώρο έκφρασης που τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Κατεβάστε από το App Store και το Play Store την εφαρμογή και στο vodafone.gr μάθετε περισσότερα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες. Ερχόμαστε με κίνηση καιρό και Madame Bakira. Γι' αυτό θέλω να είστε όλοι stand by, γιατί η Madame Bakira επιστρέφει σήμερα και έχει και δώρο. Πολύ ωραίο. Πιτσά. Πιτσά. Θα γίνει χαμός.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένος στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ!
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
17: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
16: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
18: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
19: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω.

0: ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, που φρεσκοβαμένο ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
5: Ναι.
4: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο, ξέρετε.
6: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
7: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
6: Coach, σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και ακριβώς όπως τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Μπαίνοντας λοιπόν εκεί θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα, είδη κοπής μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, αυτό είναι ενδιαφέρον, μπορείς να γράψεις στα σχόλια τις προτιμήσεις σου για να διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου, αν θες με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία σπίτι ή ασφαλώς παραλαμβάνοντας από το κατάστημα. Κάνε και την εγγραφή σου στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για σένα, καθώς και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς το My Market.

0: και τις προφυλάξεις.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
2: Είπε παπά.
1: Όχι.
2: Είπε παπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949.
7: Λοιπόν, ρυθμός 949. Επιστρέψαμε, έχουμε κίνηση καιρό, αλλά έχουμε και 50 χρόνια μασούτη, παιδιά, και σας φέρνουμε σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνισε στα καταστήματα μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
5: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
8: Σήκωσε το drone σου, Πράκτορ Βουφού, και πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
9: Έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό μας, τον αγαπημένο, στο γνωστό κομμάτι. Έχει και στην παραλιακή, βλέπω αυτή εδώ την ώρα, μποτιλιάρισμα από τον Άλυμο, εκεί μέχρι περίπου το Φλίσβο. Η άνοδος της Συγκρού και το κέντρο είναι χαμένο στο κόκκινο. Και επίσης η άνοδος της Κηφισίας από τη Συμβολή με την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι. Γενικότερα ένα πυκνό ρεύμα. Κίνησης ανάμεσα από τη Γλυφάδα και το Ελληνικό στην Βουλιαγμένης και υπομονή γενικότερα χρειάζεται και μέσα στον Πειραιά.
5: Ο καιρός σήμερα.
9: Θέλει να μας πει κάτι?
10: Κόπηκε την ενημέρωση, σας μιλάω και γυρνή της αεροσκόφους από την πτήση Αττικά 949. Αυτή τη στιγμή πετάμε πάνω από τον Αττικό ουρανό με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Όμως το weather radar δείχνει πιθανότητα για brief showers στα βόρεια της Αθήνας και της διαδρομής αυτής. Οι συνθήκες παραμένουν VFR, μεγάλη ορατότητα, αλλά αναμένονται ελαφρές αναταράξεις υγρασίας προς τα μεσημέρι.
9: Φτάσαμε.
10: Οι άνεμοι βορειοδυτικοί ως εξυποφόρο παρακαλούνται πάρα πολύ οι επιβάτες του σκάφους να κρατήσουν τις ομπρέλες σε stand-by mode για καθαρά προληπτικούς λόγους. Είναι ο κυβερνήτης σας, σας φέραμε μέχρι εδώ.
9: Αλφαδιά.
10: Αλφαδιά, ατσαλάκο τους, ούτε το Περιστέρι δεν πετάει έτσι.
9: Στο Περιστέρι θα βρέξει, φταίγει.
7: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22, η Μαντάμ Μπακίρα έχει φτάσει, είναι έξω από το στούντιο, ετοιμάζεται να μπει και ετοιμάζεται να σας τραγουδήσει μόνο για σας, να βρείτε εσείς, να κερδίσετε και όλοι είμαστε ευτυχισμένοι.
11: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

0: μέχρι αυτή τη στιγμή η Τετάρτη ήταν σαν Δευτέρα που τραγουδάει για τον Ισρέμος. Αλλά τώρα που έχει έρθει στο στούντιο η Μαντάμ Μπακίρη, έχει αλλάξει η κατάσταση το μούντε.
1: Εσείς ήρθε η ώρα να με καλέσετε στο 210-68-35-722 να βρείτε το τραγούδι που τραγουδάει η Μαντάμ Μπακίρη και να κερδίσετε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Αν είσαι δε φανατικός pizza lover και cheese lover, μπορείς να πάρεις τις δύο καινούργιες γεύσεις pizza Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου, που είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Επίσης, Bianca Margarita και Bianca Bolognese.
0: Ωραία, με Bolognese πάμε να υποδεχτούμε τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Good morning, my friends!
0: Πόσο προσλείψατε.
1: Long time, no, I had to go to India, to Bombay.
3: Το σήμα
1: γίνει. I had to go to see my family. We had some matters there.
3: Ναι. And τι είχατε, τι προβλήματα εκεί?
1: Είναι προσωπικά αυτά. Το ξέρω, αλλά έπρεπε να πάω στην Ινδία να τακτοποιήσω τις οικογενειακές μου υποθέσεις.
0: Πώς συγχρονίζεστε όμως με την Πέττη, ερχόσαστε την ίδια περίοδο, φεύγετε τις ίδιες στιγμές, δεν καταλαβαίνω.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Τυχαίο γεγονός.
1: Είναι συμπτώσεις.
0: Τραγικές.
1: Είναι συμπτώσεις που κάτι δείχνουν όμως.
3: Ναι,
0: βέβαια, κάτι δείχνουν.
3: Τι δείχνουν, Μπέτη?
0: Την κορυφή.
3: Ότι ταυτίζομαι με τη Μαντάμ Μπακίρη.
1: Ότι ταυτιζόμαστε.
0: Μάλιστα.
3: Σαν να μας θέλουν να είμαστε μαζί με έναν τρόπο.
1: Ένα
3: μεγάλο σύμπαν, κάπως μας φαίνεται.
1: Εκεί δεν κρύβεται. Και άλλες φορές μας έχει συμβεί και το παρελθόν, δηλαδή, και τίποτα άλλο. Βασίλη, τα παίξουμε τι θα γίνει.
4: Nailed it.
1: Are you gonna nail it or not? Πρώτη γραμμή στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου κύριε. Επιτέλους ένας άντρας, όλο γυναίκες παίρνουν. Πώς ονομάζεστε?
5: Είμαι κανόνα γι' αυτό.
1: Είστε. Με φλερτάρετε ή μου φαίνεται?
0: Κατευθείαν.
5: Όχι, όχι, σας φαίνεται.
1: Γιατί δεν αξίζω εγώ ένα φλερτ, η Μαντάμ Μπακίρα?
5: Εννοείται ότι το αξίζετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς ονομάζεστε?
5: Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννη, τι κάνεις? Κοκιασμένο που λέει εκεί η παροιμία. Αλλά εγώ θα πω το τραγούδι και εσύ πρέπει να το βρεις, Γιάννη, εντάξει?
5: Για να δούμε τι θα κάνουμε.
1: You took away the wind. You took away the waves from the Aegean Sea. You left me in a room dead breathing. Το βρήκες, Γιάννη?
5: Μήπως είναι Άννα Βύση με το Αιγαίο?
1: Έλα βρε Γιάννη, σπίρε
5: Αιγαίο.
1: Αυτό ή κάποιος άκουσε από πίσω κάποιος να ψιθυρίζει? Πήρες βοήθεια του κοινού, Γιάννη?
5: Όχι, είμαι πολύ δυνατό στα ελληνικά κομμάτια. Ξαναδοκιμάστε άμα θέλετε.
1: Ωραία, να δοκιμάσω. Με προκαλείς γιατί μου αρέσουν τα challenges εμένα. Λοιπόν, Γιάννη, ξέρεις τι κέρδισες?
5: Δύο πίτσες.
1: Μπράβο, πίτσα φαν, Γιάννη, σωστό.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Καταπληκτικός.
1: Πολύ δυνατός παίκτης,
0: πάρα πολύ.
1: Πολύ, πολύ. Πολύ, με διώχνω φορτώνω.
0: Ναι, όχι, δεν σας διώχνω, μείνετε να κάνουμε.
1: Ναι, όχι,
0: ίσως γιατί.
3: Θα ήταν ωραίο να μείνει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Ωραίο τραγουδάκι, χαλάρωσα τώρα αυτό.
1: Μη χαλαρώνεις πάρα πολύ, γιατί πριν συζητούσατε για ζήλιες, μου είπατε και για την Αντελίνα Βαρδακούρη, η οποία έκανε τα δίτα, και τι έχετε κάνει κι εσείς. Ναι. Θα σας πω όμως τι έχει κάνει τώρα
0: η μια. Η Αντελίνα τον κλείδωσε ξέρω την πόρτα.
1: Ναι, ωραία. Εδώ πέρα μια γυναίκα, η οποία την είχε χωρίσει και τώρα παντρεύεται άλλη. Mm-hmm. Έσκασε στο γάμο.
0: Ναι. Πήρε φορητό. Με την καινούρια. Ναι.
1: Πήρε φορητό υπολογιστή και προβολέα προτζέκτορα και. Καθίστε, θα σας δείξω εγώ πώς δείχνω γάμο, πριν το βίντεο του γάμου.
0: Ναι.
1: Και άρχισε να τους δείχνει ένα PowerPoint στο οποίο περιέγραφε λεπτομερώς συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους αυτός ο γάμος δεν έπρεπε να γίνει.
0: Και καθόντουσαν και
2: σαν να ήθελε να προειδοποιήσει δηλαδή την καινούρια νύφη να μην τον πάρει.
1: PowerPoint.
2: Και καθόντουσαν οι άλλοι και τη βλέπανε.
1: Όχι, προφανώς πήγαν να τη βγάλουν έξω. Γιατί λένε, θα είναι κάποιος που θέλει να κάνει κάποια έκπληξη και μόλις καταλάβανε περί τίνος πρόκειται, θέλουν να τη βγάλουν έξω. Αυτή δεν έφευγε και φέραν την αστυνομία. Αλλά ήταν, είχε φτιάξει διαφάνειες κανονικά. Ναι. Και έλεγε ένα.
2: Στοιχειοθετούσε
1: αυτό.
2: Η γυναίκα γιατί δεν πρέπει να τον πάρεις. Αφού εσύ τον χώρισες, κούκλα μου, τι θέλεις τώρα να μην ξαναπαντήσεις.
0: Ήθελε να σώσει και την επόμενη.
1: Πώς...
0: Γιατί άμα ήταν ένας χαραμοφάης μακάκας,
1: μπράβο.
0: Σου λέει γιατί να τον χρεωθεί μια άλλη.
2: Και γιατί να τη σώσω εγώ την επόμενη, αυτή η κριτήρια δεν έχει. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να της έκανε τη ζωή το βίο αβίωτο και σου λέει να σώσω.
1: Τον είχε άχτη.
2: Ήτανε καψούρα ακόμα.
1: Ναι παιδί μου, και τον είχε άχτη.
0: Ή του είπε σκύλε μαύρε με άφησες, δεν θα πάρεις άλλη.
1: Λοιπόν, πώς καθόμαστε με τις παρέες και αναλύουμε, ας πούμε, μου στείλε αυτό το μήνυμα. Έβαλε θαυμαστικό. Τι εννοεί, έτσι και αυτή. Καθόταν και ανέλυε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους αυτός δεν πρέπει να
0: παντρευτεί.
2: Εν τέλει αυτός παντρεύτηκε ξανά.
1: Ναι, παντρεύτηκε. Την έδιωξαν γιατί έκανε διατάραξη κοινή ησυχία. Και ο γάμος συνεχίστηκε κανονικά, παιδιά.
0: Να σου τύχει, ε.
2: Εγώ έχω ακούσει άλλο περιστατικό σε γάμο.
0: Για
2: λοιπόν,
0: πες.
2: Που έπιασε την ύφη να τον απατά.
0: Τι?
2: Και είχε βγάλει. Έπιασε την ύφη, δηλαδή πριν παντρευτεί με την
0: έπιασε
2: κοπέλα.
0: Την...
2: Έμαθε ότι τον κερατώνει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και την παντρεύτηκε.
0: Την παντρεύτηκε.
2: Ναι, βεβαίως. Και εκεί που έχει καλέσει 400 άτομα κόσμο στο τραπέζι, την ώρα που είναι να κάτσουν να φάνε, αντί για τις μπομπονιέρες στο πιάτο, είχε τις φωτογραφίες από τον detective αυτή με τον κόμενο.
1: Αληθινό είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Καταπληκτικό! Τι έμπος ήταν αυτό, ρε!
3: Ελλάδα.
2: Ελλάδα.
3: Ψάχνεις την Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ μας σήμερα σε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί το 1975 έως και το 1985 και θέλουμε το δεύτερο στοιχείο να εργάζεται σε σούπερ μάρκετ.
0: Α, ωραία. Πολύ ωραία.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας. Κάθε
1: φορά... Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά που... Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς, σε... Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
6: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
7: Jumbo. Υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις.
2: Έρχεται χαμό στα γενικά. Μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
2: Έλος πιάνω το αυτοκίνητο.
0: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
15: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
16: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
15: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
16: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
17: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
18: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
19: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
18: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
22: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα στον ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα θα σας συντροφεύσουν για άλλη μια ώρα ως τις 10 που θα σας πάμε στη δουλίτσα σας. Θα σας τακτοποιήσουμε, θα ξεσκονίσουμε και το σακάκι σας.
23: Έτσι.
22: Θα σας βάλουμε στη σούλα και μετά θα φύγουμε εμείς.
23: Και
22: γιατί
23: φυσικά,
22: τέτοιοι άνθρωποι είμαστε.
23: Ξέρετε τι έρχεται τώρα.
24: Έρχεται η λέση των καμένων ποιητών.
23: Αλλά δεν ξέρω αν η Μπέτη θυμάται τι δωράρα
24: όχι,
23: έχουμε
24: δεν το έχει
23: αυτή
24: προλάβει.
23: Την εβδομάδα.
24: Δεν το έχει προλάβει.
23: Λοιπόν, Μπέτη, για οι ποιητές αυτής της εβδομάδας, οι νικητές από τη Λέσχη μπαίνουν στην κλήρωση, η οποία θα γίνει μεθαύριο την Παρασκευή, και ο νικητής που θα προκύψει θα κερδίσει δώρο ένα ρολόι αντρικό, ένα ρολόι γυναικείο, αξίας 160 ευρώ το καθένα. Μιλάμε για δωράρα τώρα από το E-Vap της Ηλάμπρου Κόσμημα. Και εγώ θα σας πω πως αν γίνεσαι νονόσυνο να, άκουσέ με και τρέξε κατευθείαν Αγίων Αναργύρων 16 στους Αγίους Αναργύρους, στο E-Vap της Ηλάμπρου Κόσμημα. εκεί που θα βρεις τα βαπτιστικά πακέτα με τις καλύτερες εταιρείες, με τις καλύτερες ποιότητες, στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Ολοκληρωμένα από 250 ευρώ. Βαπτιστικούς σταυρούς πάνω από 1500 σχέδια από 159 ευρώ. Ο νονός και η νονά παιδιά μπαίνουν στο ιβάπτιση και βγαίνουν κατευθείαν στην εκκλησία. Ψάξε στο www.ivaptisi.com να τους βρεις. Θα πατήσεις εκεί που λέει ενδιαφέρομαι για πακέτο και αμέσως θα επικοινωνήσουν μαζί σου. Εκπληκτική δωρά.
24: Τα είπαμε, τα κανονίσαμε.
23: Τι λέξη θα βάλουμε, δεν είπαμε στο ποίημα.
0: Να βάλουμε τη λέξη φανάρι, μιας και μιλούσαμε για τους οδηγούς.
23: 100% φανταστική, φανταστική.
0: Το φανάρι
23: λέξη
0: που έχει και πολλαπλές έτσι.
24: Βεβαίως.
23: Κάνουμε καταληξία
24: με ωραίες λέξεις. Με ωραίες λέξεις και το κρατάμε κιόλας.
0: Όλες λεξιάρι.
24: Το φανάρι. Καταπληκτικότητα.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε, γράψτε ποίημα, να βγείτε στον αέρα να το απαγγείλετε, να μπείτε στην κλήρωση για, αυτές, για αυτή την ωραία δωράρα που έχουμε αυτή την εβδομάδα.
24: Το τρίτο στοιχείο του ραντάρ το χρωστάμε, έρχεται σε λίγο για να κερδίσετε και φυσικά έχει έρθει η Dr. Betty, φουριόζα μετά από 2-3 μέρες, με ερευνάρα.
0: Ωραία, ωραία.

0: πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να δώσει όθηση να αυξήσει ένα ζευγάρι το σεξ σε περίπτωση που έχει
1: γιατί... φαντασία.
2: Φαντασία είναι, ξέρω εγώ.
0: Τι πιστεύετε?
2: Τι θα μπορούσε, ας πούμε, να μας να αυξήσει, δηλαδή τη θέληση.
0: Θα σας εντυπωσιάσει το αποτέλεσμα της έρευνας.
2: Για πες μας.
1: Α, είναι χειροπιαστό συγκεκριμένο?
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να
2: έχει γίνει έρευνα, λογικά.
0: Υπάρχει έρευνα.
2: Ναι.
1: Τι θα μπορούσε? Ένα ωραίο ταξίδι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Α, ναι, να φύγεις από την καθημερινότητα. Μπράβο, ρε Φορτούνη, ωραία.
0: Οι επιστήμονες, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια αναζητούν μανιωδώς τους λόγους που η σεξουαλική δραστηριότητα παγκοσμίως παρουσιάζει κάμψη. Παγκοσμίως παρουσιάζει κάμψη.
2: Το άγχος είναι.
0: Όσο και τα αντίδοτα για να αντιστραφεί αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Λοιπόν, η απάντηση θέλετε να σας πω που βρίσκεται.
1: Μπράβο. Πολύ.
0: Στα αθλητικά μας παπούτσια.
1: Έγινε.
0: Δηλαδή. Είμαι σίγουρη ότι δεν μπορούσε.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, η πλειοψηφία των ερευνών. Που έγινε τώρα, άκου να δεις που έγινε γιατί αυτή. Επιβεβαιώνει ότι η σωματική άσκηση είναι το φυσικό αφροδισιακό που ενισχύει τη λίμπιντο και αυξάνει τη συχνότητα των επαφών.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Έγινε αυτή η μελέτη στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης σε 1.709 άντρες άνοντος 40 ετών. Όσοι λοιπόν από αυτούς είχαν βάλει τη γυμναστική στη ζωή τους, δήλωσαν υψηλότερα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης και λιγότερα προβλήματα αισθητικής της λειτουργίας.
2: Με τη γυμναστική,
0: Ναι,
1: για πολλούς λόγους.
0: Για πολλούς λόγους.
1: Αυτοπεποίθηση. Αισθάνεσαι εσύ ίδιος καλύτερα. Γυμνάστηκα, έχω ενέργεια.
0: Οι ενδορφίνες δεν ανεβαίνουν με τη γυμναστική?
1: Και αυτές οι ενδορφίνες όλες και οι ορμόνες προφανώς. Τι μην κοιτάξτε.
0: Τόνωση.
1: Το εννοώ.
0: Τόνωση.
2: Γι' αυτό σε κοιτάω.
0: Ξεκουνιέσαι από τον καναπέ. Όσο τεμπελιάζεις και βουλιάζεις, τόσο χειροτερεύουν τα πράγματα. Ούτε για σεκ δεν σηκώνεσαι.
1: Σε πληροφορώ εγώ.
2: Δηλαδή οι αθλητές ή οι γυμναστές, ας πούμε, πρέπει
0: το επιβεβαιώνω, είναι.
2: Πρέπει να είναι κάθε μέρα.
0: Πολύ.
2: Είναι.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Και αθλήτριες που ξέρω έχω ακούσει από συντρόφους τους ότι είναι πολύ power.
2: Σοβαρά,
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, παίρνω να γράψω το Γιάννη γυμναστήριο.
1: Εσύ
0: πας. Εσύ που πας γυμναστήριο.
1: Τους θέλω τη συνδρομή.
0: Έχεις δει ένα αποτέλεσμα κάτι?
2: Έχω δει αποτελέσματα. Και έχω δει αποτελέσματα και πρακτικά την ώρα εκείνη.
1: Ιδέες και η αντοχή και η διάθεση και η ευληγησία.
0: Αντοχή. Έγινε προσφυγηλός ο γλουτός.
2: Τι
1: ευλυγησία.
0: Μπορεί μετά σου. Επειδή σ' αρέσει να σε βλέπεις και ποιος φρυγεί.
1: Αυτό.
0: Ναι. Κάνεις και το κάτι τι σου μετά την εξάσκησή σου.
2: Ναι.
0: Να το δεις τον καθρέφτη. Είναι ποιος φρυγηλό ή μου φαίνεται εμένα.
1: Μπράβο.
2: Το τσεκάρ.
0: Το τσεκάρ.
1: Ισχύει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ναι.
0: Στα αθλητικά μας παπούτσια λοιπόν, παιδιά.
2: Η άσκηση λοιπόν βοηθάει.
0: Πάρα πολύ. Η άσκηση βοηθάει, γι' αυτό. Πάρτε τα παπούτσια και ξεχυθείτε στους δρόμους. Ξεκινήστε με περπάτημα και βλέπουμε.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
0: Οπα. Τρίτο στοιχείο. Λοιπόν, ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί από το 1975 στο 1985. Να εργάζεται σε σούπερ μάρκετ και να έχει γεννηθεί, προσοχή, προσοχή, στην Τίνο, αλλά να ζει στην Αθήνα.
2: Τίνος. Να έχει γεννηθεί στην Τίνο. Και να ζει στην Αθήνα,
0: δύσκολο.
2: Να δουλεύει σε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι. Δηλαδή έχει γεννηθεί στην Τίνο. Ζει στην Αθήνα, δουλεύει σε σούπερ μάρκετ και είναι γεννημένος ή γεννημένη από το 75 στο 85.
1: Ένας τιμιακός.
0: 150 ευρώ μετρητά, τσέπη κούπα επιτόπιο. Αν καλέσει τώρα στο 210 68 35 722. Για να δούμε, θα βρεθεί.

0: βρήκαμε νικητή στο ραντάρ. Ευτυχώς όμως ότι αύριο τα μετρητά θα γίνουν 300.
1: Okay.
0: Είδες, είναι πώς θα το δεις κάθε φορά το σώμα. Θα το δεις από την πλευρά την αρνητική ή την θετική. Ναι, δεν βρέθηκε νικητής. Αύριο όμως 300 ευρώ μετρητά.
1: James Bond βρέθηκε.
2: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Μπράβο, ρε Φορτούνη. Γιατί το συζητάγαμε πριν εδώ στο διάλειμμα. Ότι ψάχνουν παιδιά, λέει, τον επόμενο James Bond.
0: Ακόμα τον ψάχνουν. Ναι. Δύο χρόνια τον ψάχνουν και δεν τον έχουν
2: βρει. Ποιος είναι ο κατάλληλος να φορέσει το εμβληματικό smoking, παιδιά.
0: Έχουμε πει ποιος είναι, ρε φίλε. Γιατί δεν παίρνουν αυτό να τελειώνουμε.
2: Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, το απόλυτο φαβορί είναι ο Callum Turner.
1: Oh,
2: ο πρωταγωνιστής του Master of the Air. Μπράβο.
0: Ο γκόμενος τον παντρευτήκε, θα τον παντρευτεί, ναι.
1: Εσείς τον βλέπετε ταιριαστό?
0: Εντάξει. Με εμένα ο άλλος ο ηθοποιός μου άρεσε πιο πολύ.
2: Ο Χάρις Δίκινσον.
0: Αυτός που παίζει στην κολόνια του Τζιό. Του Τζόρτζιο Αρμάνι, πολύ ωραίος.
2: Δεν τον βλέπω, δεν τον βλέπω να βγαίνει.
0: Ναι, αλλά είναι κούκλος, είναι αβρετανός, έχει κορμάρα. Δεν είναι καμένος σαν ηθοποιός. Δεν είναι καμένη η μουρή, πώς να σου το πω.
2: Παιδιά, ο ηθοποιός είναι ένας αυτός που πρέπει να κάνει τον James Bond. Ακούστε με και εμένα, δηλαδή ποιον πρέπει να πάρω για να του το πω.
0: Ποιος?
2: Αυτός που έπαιζε στον... πώς τον λένε, που έκανε τον διάβολο σε μία σειρά στο Netflix.
3: Το Μέλης.
2: Ναι.
1: Α, ναι. Εσύ,
2: αυτός είναι ηθοποιάρα για να κάνει
0: αυτός
2: αυτό το ρόλο. Γεννημένος για αυτό το ρόλο. Πρέπει ο James Bond να έχει πολλά στοιχεία, παιδιά. Ποιος ήταν αγαπημένος σας, θα μου πείτε τώρα από όλους. Για μένα είναι αγαπημένος μου ταινίες.
1: Ο Greg.
0: Και Greg Daniel Greg.
2: Ο Daniel Greg.
0: Ναι, ωραίος ήταν ο Daniel Greg.
1: Ιδιαίτερος. Ναι, γιατί απαραίτητα πρέπει να είναι και όμορφος τελείως ο πράκτορας.
0: Δεν είναι άσχημος ο Daniel Greg.
1: Μια ιδιαίτερη ομορφιά. Είχε μια ιδιαίτερη ομορφιά. Δεν είναι αυτό το κουκλιστικό.
2: Εγώ είμαι the team Pierce Brosnan.
1: Λοιπόν, έχουμε πιάσει τώρα το του Hollywood.
2: Ναι.
1: Είδατε ότι στη Μύκονο είναι η Emily Paris και ξύπνησε.
2: Ναι,
1: και
2: πέτυχε
1: και εννοείται. Πάνω και στο Πελεκάνο έπεσε.
2: Έπεσε πάνω στο Πέτρο.
0: Τι της έκανε ο Πελεκάνος?
1: Τίποτα, φωτογραφίες βγάλανε, selfies.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, ωραία σεζόν θα
2: δεν
1: είναι.
2: Δεν την έχω δει το Emily Paris, το έχω δει.
1: Αλήθεια.
2: Πρέπει να το δει.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Τα βαριέμαι εγώ τα γλυκανάλατα αυτά πολύ.
1: Παιδί μου έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχει πλάκα. Είναι λίγο Sex and the City.
2: Αυτά,
0: είναι λίγο τέτοιο, ξέρεις. Mm.
1: Λοιπόν, τα πάμε, τα κανονίσαμε. Μας μένει σε λίγο η λέξη των καμένων ποιητών.
0: Αυτό
1: και έχουμε να συζητήσουμε
0: ποτέ
1: και κάτι για το ζεμπέκικο.
2: Α, ναι.

0: Εμείς σας αγαπάμε, εσείς μας αγαπάτε, γι' αυτό και σας δίνουμε ωραία challenges για να κερδίσετε ωραία δώρα. Λοιπόν, η λέξη των καμένων ποιητών έρχεται σε λίγο. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη φανάρι. Δεν θέλω να μου ξεχνιέστε. Ποίημα με τη λέξη φανάρι, γιατί φεύγουμε σε λίγο, πάμε για διαφημίσεις.
1: Εγώ θα σας πω ότι ο ψηφιακός κόσμος που δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν, αλλά μαζί με αυτές γεννιούνται και καθημερινά νέα ερωτήματα. Για το τι θα ποστάρουν, για το τι είναι ok να δουν, πώς να αντιδρούν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα. Το TOZI λοιπόν, η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δίνει, είναι ένας ψηφιακός σύμμαχος που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Κατεβάστε τη από App Store και Play Store εντελώς δωρεάν και περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.
2: Και εγώ με τη σειρά μου θα σας πω ότι τι συνέβη με τα κεφαλάρια.
3: Αυτά τα κεφαλάρια. Μου πήρε τα κεφαλάρια. Να μου φέρετε τα κεφαλάρια.
1: Ο Δήμος τα πήρε.
0: Το είδα χθες.
2: Τι έγινε.
0: Υπέροχο.
2: Μου τραβάτε και βίντεο.
3: Πάρετε και βίντεο, πάρετε και ταινία, πάρετε και ό,τι θέλει.
0: Έτσι. Έχει γίνει χαμός στη γειτονιά, θέλω να σας πω. Η κυρία αυτή πέταξε κάτι κεφαλάρια. Πήγε ένας καημικομήρης Πακιστανός, τα φόρτωσε τα κεφαλάρια.
1: Αν δεν τα φόρτωσε ο άνθρωπος, δεν τα ξέρεις αυτά τα νέα.
0: Τι.
1: Τα είχε δώσει το Μανώλη να τα βγάλει έξω και τα κράτησε ο Μανώλης.
2: Και τελικά νόμιζε αυτή ότι τα πήρε αυτό στα κεφαλάρια.
1: Και αυτός ο Μανώλης δεν μπορούσε να φύγει.
0: Γι' αυτό ήταν με ένα τρίκυκλο και αυτή έχει ανοίξει την πόρτα, έχει κάτσει στο τρίκυκλο μέσα και δεν μπορεί να φύγει. Και βγαίνει τώρα η γειτονιά και γίνεται debate. Ας τον άνθρωπο να φύγει τον κακομοίρη.
1: Μα δεν τα είχε πάρει.
0: Ο Πακιστανός δεν έχει μια κουβέντα. Εν τω μεταξύ κοιτάει την κάμερα σαν κακομοίρη.
2: Μούγκα, τίποτα.
0: Τίποτα και κοιτάει. Α, δεν τα είχε πάρει ο...
1: Όχι, κανένας. Και ο Μανώλης τα είχε πάρει.
2: Ο Δήμος.
1: Για να τα βγάλει έξω.
2: Ποιος είναι ο Δήμος, δεν ξέρω.
1: Αυτή είναι το μεταξύ.
0: Αφού τα έδωσε στο Μανώλη να τα πετάξει. Τι τυλιάζει την κυρία Δεκέμπρη.
1: Δεν ήθελε να τις τα πάρουν κομπλεξιά, αγάπη μου. Να τα πάρει ο Δήμος, να τα πάει στα σκουπίδια.
2: Κανόνισε τώρα να μας τραβάς και βίντεο.
3: Θα σε τραβήξω ό,τι θέλω.
4: Και να σου ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
5: Ναι, πήγαινα δουλειά.
4: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο.
5: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
6: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιά.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuzia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuzia ξέρει.
11: Πάμε χρονό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ρυθμός 949. Έρχεται η Λέσιο Σονούπο και θέλουμε να συμμετάσχετε, να πείτε το ποίημα με τη λέξη φανάρι.
14: Ωραία.
13: Πολύ ωραίο είναι το φανάρι.
14: Πολύ ωραίο και το κρατάμε.
13: Θέλουμε λοιπόν να βγείτε όσο νούπο. Έχουμε λέσχη, τι λέω, έχουμε κίνηση καιρό.
14: Βεβαίως.
13: Έχει αρχίσει και ρετάρι το σύστημα. Αλλά έχουμε και 50 χρόνια μασούτης, ρε παιδιά. Και 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων είναι αυτές. Για 50 μέρες λοιπόν 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17. 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard. 200 ευρώ σε καύσιμα Avin. Και κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε λοιπόν και εσύ στα καταστήματα μασούτης. Ή στα e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
11: Η κίνηση στους δρόμους
13: τι
11: της Αθήνας.
13: Τι γίνεται ρε Φορτούνη εκεί έξω?
14: Τι μας συμβαίνει
13: τώρα?
14: Λοιπόν, η ίδια κατάσταση με πριν,
13: ναι.
14: Στο κέντρο η Φιλολάο, η Μητού είναι μποτιλιαρισμένες. Γενικότερα η Πυριός στην άνοδο. Εκεί πέρα για να βγείτε στο μεταξουργείο. Έπιασα τώρα λεπτομέρειες. Η Βασιλή Σοφίας μέχρι τη Βουλή. Τώρα αν είστε στην Ηλιούπολη και πάτε προς τον Καρέα, πάλι έχει μποτιλιάρισμα. Γενικότερα η παραλιακή είναι πυγμένη. Χρειάζεται υπομονή και στην άνοδο της Κηφισίας, όπως και στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού. Αυτά.
13: Μάλιστα.
11: Ο καιρός σήμερα.
15: Θα σας αρέσει.
12: Φούφους, ο διορός σίγουρα στην Αττική, θα είναι ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα νεφώσεις, 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και μπορεί εκεί γύρω στο μεσημεράκι να ρίξει τοπικές βροχούλες στα βόρεια γύρως. Εσείς δεν μασάτε, φτάσατε και όταν σας πούμε θα λύσετε τις ζώνες σας και θα σηκωθείτε. Ήταν μια υπέροχη πτήση, πετάξαμε μαζί στο Παμευρινό, στο ρυθμό 949. Αβαβά σας φέραμε, σας βάλαμε στις δουλίτσες σας και είμαστε καλύτεροι.
13: Τσαλάκο τους μας φέρατε.
12: Έτσι, έτσι, έτσι.
14: Τσαλάκο τους.
12: Αυτά.
13: Δύο 10-68-35-7-22 η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της. Παρακαλώ να περάσουν μέσα όλοι οι καμένοι ποιητές μας. I'm not like this other people is listening to book chat.

0: Αποκλειστικότητα από Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπά στο ρυθμό 949. Τώρα, πάμε να κάνουμε λέσχη καμένων ποιητών, Μπέτη.
1: Πάμε!
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Ανοίξαμε τις πύλες, τρώσαμε τα χαλιά, υποδεχόμαστε τους ποιητές μας. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Παύλο! Το σχολικό. Πού είσαι, ρε Παύλο, έχω να σε ακούσω μέρες, ρε Παύλο.
3: Έλειπα.
1: Είχε παρουσία καθημερινή, Παύλο.
3: Πήρα την Δευτέρα, δεν πέρασα όμως.
1: Σήμερα, λοιπόν, για δώσε σήμερα το φανάρι να δούμε.
0: Δεν έχει κερδίσει δηλαδή αυτή τη βδομάδα, οπότε μπορεί να πει
1: στην. Για δώσ' το.
3: Μπιπ, τελείωνε. Ανάψε το φανάρι. Μια φωνή μου φώναξε, λίγο μου ζητάει. Άσε μας, κοπέλα μου, και κάνε μας τη χάρη. Απάντησα και κοίταξα.
1: Πιο δυνατά. Παύλο, περίμενε, γιατί ακούμε τα πιτσιρίκια στο σχολικό.
3: Παιδάκια! Απόλυτη συγγή θέλω, παρακαλώ.
1: Να πείτε. Σε ακούσανε, Παύλο, πώς ακούνε έτσι, ρε Παύλο.
0: Παύλο, σούσα τα έχεις.
3: Παιδάκια! Καλημέρα, Μπέτη.
1: Έλα,
0: γεια σας.
1: Γλυκούλια μου, γλυκούλια μου. Απλά θέλουμε να ακούσουμε και το ποίημα.
3: Λοιπόν, ναι, πού είμαστε τώρα, να το βάλουμε να ξεπαλεί.
1: Απ' την αρχή είναι γιατί και λίγο πιο δυνατά.
0: Πάρτο τις κόρνες.
3: Μπιπ, μπιπ, τελείωνε. Θα πάτησε το φανάρι. Μία φωνή μου φώνασε λίγο πριν τη βάρη. Άσε μας, κοπέλα μου, και κάνε μας τη χάρη. Απάντησα και κοίταξα ψηλά προς το φεγγάρι. Κατέβηκε και έτρεξε κοντά μου να με βρίσει. Όμως εγώ ήμουν ψύχρεμος. Το ράδιο έβαλα βίση. Εκείνη κοντοστάθηκε. Με ρώτησε ρυθμός. Βεβαίως της απάντησα. Ο πιο καλός αθμός. Όπως την είδα από κοντά, ήταν πολύ προέτη. Μου έμοιαζε καταπληκτικά με τη μαγείρα Μπέτη. Συγγνώμη φίλε μου για πριν που φώναξα με μίσος. Να πάμε κάπου για καφέ ή για φωτάκι ίσως. Νόμιζα ότι ήσουν και εσύ ένα γουρούνι. Πού να ξέρω ότι ακούς το ράδιο φορτούνι. Καλά φίλε, ειλικρινά. Σε πέρασα για λύπη. Κάτι όμως να συσκηθώ. Με λένε Αφροδίτη. Μα είναι τώρα δυνατόν για ένα παλιοφανάρι να τσακωθούμε σαν παιδιά που παίζουν το ζάρι. Πάμε να πιούμε ένα ποτό που έχει καλό καιρό. Είπες και μου τίμησες που θα τυλάς το ρο.
1: Φανταστικό! Τι ωραίος είσαι εσύ, ρε Παύλο. Μείνε στη γραμμή, μην πας πουθενά. Για να δούμε ποιος άλλος έχει πάρει.
0: Μείνετε όλοι μαζί στη γραμμή εκεί.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
4: Ελένη.
1: Ελένη, Ελένη, το έχεις?
4: Το έχω.
1: Δώσ' το κούκλα μου, με φόρα.
4: Λοιπόν, οδηγούσα ένα βράδυ και έξω ήταν πίσω σκοτάδι. Και με πιάνει το φανάρι και κοζάρω ένα μανάρι. Και του λέω, πού πας κούκλε? Δεν φαντάζεστε τι μου είπε. Φιά, άντε πλύνε κανένα πιάτο που μου θέλεις και σπαγκάτο. Και απαντάω η δικιά σου, φιά να πεις την πεθερά σου. Και πατάω τέρμα γκάζι και εξαφανίστηκα με νάζι.
0: Έλα, πολύ ωραία.
1: Ελένη, πρώτη φορά μας καλείς.
4: Πρώτη φορά, ναι, πρώτη φορά.
1: Πού κρυβόσουνε τόσο καιρό, κούκλα μου?
0: Έχει ενθουσιαστεί το κοινό εδώ, ήσουν καταπληκτική.
1: Πού κρυβόσουνε, αγαπητάρατε? Ήσουν καταπληκτική, μην κλείσεις. Μείνε στη γραμμή, γιατί σε μεγάλη δυνατή υποψηφιότητα, να ξέρεις. Αλλά επειδή έχουν πάρει και άλλοι, κάτσε να ακούσουμε τους υπόλοιπους. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
5: Είμαι η Στέλλα.
1: Γεια σου, Στέλλα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
5: Καλώς σας βρήκα, τι κάνετε?
1: Σε αυτήν την εργαλιάρα, Στέλλα. Το έχεις το ποιηματάκι?
5: Το έχω πανέτοιμο.
1: Για δώσ' το.
5: Μέσα του λιμανιού το μπαρ, κάτω από το παλιό φανάρι, μπήκε ένας πέδαρος, ψηλός, σωστό μανάρι.
1: Όπα.
5: Με κοίταζε που έπινα ένα ουίσκι σκέτο και άρχισα να σκέφτομαι, πάλι εγώ θα μπλέξω. Έρχεται, συστήνεται με το όνομα Θανάσης. Εξάφνου μπαίνει στα μικρόφωνα του Νότιο Καρντάστη. Δίκως πολλά-πολλά μου ζήτησε να πάμε σπίτι. Εγώ χωρίς να το σκεφτώ με είχε ήδη πείσει. Φτάνουμε στον Πειραιά, εκεί στο παλιό λιμάνι. Και ο Πέδαρος ξεκίνησε εμένα να υγράνει. Και όπως είμαστε έτοιμοι για τη φασούλα, πετάγεται και λέει, μήπως είσαι και για μια παρτού.
1: Και δεν σου φαινότανε. Και δεν σου φαινότανε. Παιδιά, σήμερα οι ποιητές γράφουν ιστορία.
6: Ναι. Σήμερα γίνεται χαμούλη.
1: Εντάξει, okay. Έχουμε πολλές γραμμές.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αλλά... ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε σε άλλη γραμμή ή δεν έχουμε χρόνο?
0: Θα έχουμε μια τηλεφωνική μετά, οπότε ούτως ή άλλως θα κερδίσει η Ελένη.
1: Παιδιά, λέω να το δώσουμε στην Ελένη.
6: Ναι, αλλά ο Παύλος έκανε το ρόλο ίδιο με μένα.
0: Φοβερός,
1: η αλήθεια είναι ότι είναι φοβερός ο Παύλος. Αλλά να δώσουμε, να ενθαρρύνουμε και τους νέους ποιητές που μπαίνουν. Και ήταν και δυνατή η Ελένη, πολύ δυνατή.
6: Ελένη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, κοπέλα μου. Μπαίνει στην κλήρωση για την Παρασκευή. Για το μεγάλο δώρο.
4: Όχι, όχι, θα
1: ξαναπάρω. Και θέλουμε και καθημερινή τέτοια. Είδε ο Παύλο, έτσι. Έχει, κάθε μέρα σχεδόν είναι ο Παύλο εδώ.
6: Σήμερα κάρτα
1: χτυπάει. Σα
4: ακούω τα πρωινά καθημερινά και εγώ από τη δουλειά.
1: Τέλεια, τέλεια. Σα ευχαριστούμε. Λοιπόν, η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
6: Γιατί κακά τα ψέματα. 7 με 10 πάμε πρωινό.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε guest. Έχουμε στο τηλέφωνο μαζί μας τον δάσκαλό μας, παιδιά, στο Ζεμπέκικο.
1: Ναι.
0: Τον Greg, τον Γρηγόρη, τον Πετρόπουλο.
2: Α,
0: τον
2: σούπε.
0: Έχουμε λοιπόν στη γραμμή μας γιατί πρέπει να συζητήσουμε για ένα θέμα που παίχτηκε τώρα τις τελευταίες ημέρες, Φορτούνη.
1: Κοίταξε, το συζητούσαμε τις προάλλες και λέγαμε ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να τοποθετηθεί.
2: Βέβαια.
1: Λέει εδώ πέρα ένα αιχμηρό δημοσίευμα της Μιλιέτ ότι η Ελλάδα προσπαθεί να οικειοποιηθεί το Ζεμπέκικο.
0: Ότι δεν είναι δικό μας.
2: Ότι ποιανού είναι δηλαδή.
1: Ότι ούτως ή άλλως είναι δικό τους. Α. Και το λένε ότι βγαίνει από το χώρο Ζεϊμπέκ.
2: Το τουρκικό.
1: Ναι. Και εμείς τον έχουμε πάρει και τον έχουμε κάνει παραλλαγή. Το έχουμε ονομάσει Ζεϊμπέκικο με διαφορετική ονομασία και έχουμε προσθέσει αυτές τις φιγούρες που έχουμε προσπαθήσει να μάθουμε κι εμείς.
2: Έτσι, ναι, ο καλύτερος να μας απαντήσει γι' αυτό. Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Ο δάσκαλος, ο Γρηγόρης, ο Πετρόπουλος.
3: Καλημέρα, χαιρετώ όλη την παρέα του ρυθμού.
1: Γεια σου,
0: Γρηγόρη. Γεια σου, Γρηγόρη. Τσίφτη και καραμπουζουκλή. Γεια σου, Γρηγόρη. Ωραίος. Για πες μας, Γρηγόρη, τώρα, για δώσε μας τα φώτα σου. Τι έχει συμβεί εδώ πέρα, από πού προέρχεται τελικά το Ζεμπέκικο?
3: Τώρα αυτά, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, πρέπει να είναι λίγο fake news. Γιατί και οι δύο χώρες, και η Ελλάδα και η Τουρκία, έχουν δύο χώρους. Η Τουρκία έχει το Ζεϊμπέκ.
1: Να το, ναι.
3: Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το Ζεϊμπέκικο. Είναι καθαρά πολεμικός παραδοσιακός χώρος της Τουρκίας που χορεύεται από πολλά άτομα με στολές κτλ.
1: Δεν μοιάζει.
3: Βάσει ρυθμού και μουσικής δεν έχουν καμία σχέση. Δεν έχει μπουζούκι, δεν έχει τίποτα.
2: Ορίστε.
0: Άρα εμείς μόνο το όνομα πήραμε δηλαδή και βάλαμε το Ζεμπέκικο.
1: Βάλαμε Ζεμπέκικο εμείς. Κατάλαβες. Μοιάζει λίγο η ονομασία αυτό.
3: Ναι, έχουμε μπερδευτεί λίγο με το Ζεμπέκικο, αλλά δεν έχουν καμία σχέση οι δύο χωροί μεταξύ τους.
1: Ορίστε, τα διευκρίνησε ο άνθρωπος, γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα να κάνουμε σαματά τώρα.
0: Άμα πας στον ειδικό. Κατάλαβες, εμείς τώρα ήμασταν έτοιμοι να πάρουμε τα άλογα.
2: Εγώ δεν πτωήθηκα καθόλου, γιατί λέω σε ολόκληρη την Τουρκία που θα βρουν Πετρόπουλο να χορεύει.
0: Έτσι, φίλε, καλά τα λες, ρε.
2: Ψάχνουνε να βρούνε. Μόνο εμείς τον έχουμε εδώ.
0: Κι ας έρθουνε άμα θέλουνε να ανταγωνιστούμε.
2: Στο Ζεμπέκικο.
0: Να κάνουμε ένα διαγωνισμό.
1: Γρηγόρη, από ό,τι κατάλαβες, ψάχνουμε αφορμές για να ξαναχορέψουμε μαζί.
3: Ναι. Ελπίζω να τα έχετε συγκρατήσει αυτά που
0: μάθατε. Γρηγόρη, δεν έχουμε ξεχάσει τίποτα. Λοιπόν, να ξέρεις τώρα, άμα μας καλέσουν πουθενά, θα πάμε με χαρά να χορέψουμε.
1: Λοιπόν,
2: βέβαια.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστούμε, Γρηγόρη, για τα φώτα σου.
3: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Θα έρθουμε για το δεύτερο μάθημα οπωσδήποτε και φεύγουμε με ένα ωραίο Ζεμπέκικο που στο αφιερώνουμε, εντάξει.
2: Ναι.
3: Ευχαριστώ, να περιμένω.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ, η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα, αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά, θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
5: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610 640 657.
5: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
6: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ποιο ψάρι να επιλέξω? Όποιο και να επιλέξετε, θα πάρετε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Αλλά αν επιλέξετε μικρό ψαράκι όπως γάβρο ή σαρδέλα, να ξέρετε ότι θα πάρετε και ασβέστιο και φόσφορο, δύο απαραίτητα μέταλλα για την υγεία των οστών. Αρκεί να φάτε και το κοκαλάκι του ψαριού, βέβαια.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κάθε φορά. Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
3: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
0: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το μεγαλύτερο σε πωλήσεις μουσικό όργανο στον κόσμο δεν είναι ούτε η κιθάρα ούτε το πιάνο. Είναι η φυσαρμόνικα, που συνήθως την αγοράζουμε στα μικρά παιδιά. Από την άλλη, εάν είχες 16 εκατομμύρια ευρώ πριν κάποια χρόνια, θα αγόραζες το πιο ακριβό μουσικό όργανο στον κόσμο. Ένα βιολί Στραντιβάριους. Κατασκευάστηκαν τον 17ο αιώνα από τον Αντώνιο Στραντιβάρι και αν ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις ένα, υπάρχουν ακόμα 500 περίπου βιολιά σε όλο τον κόσμο.
0: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Ρυθμός 949.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Ρυθμός 949.

Άντε συνάν. Κάνα μα δες. Να κέλα η ώρα λέει και ρε. Μαγκάδα του μόνο εμέ. Κάνα μα δες.

Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και ακριβώς όπως τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Μπαίνοντας λοιπόν εκεί θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market. Από φρέσκα, ζυγιζόμενα, είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, αυτό είναι ενδιαφέρον, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου, αν θες, με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή ασφαλώς παραλαμβάνοντας από το κατάστημα. Κάνε και την εγγραφή σου στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για σένα, καθώς και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.

0: ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Όσο χαρακτηριστική είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είναι και ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Όταν όμως άρχισε να χτίζεται το 1887, δεν προοριζόταν για τη Γαλλία, αλλά για την Ισπανία και συγκεκριμένα για τη Βαρκελόνη. Στους Ισπανούς όμως δεν άρεσε καθόλου το σχέδιο που τους παρουσιάσανε και έτσι ο πύργος του Άιφελ κατέληξε στους Γάλλους. Βέβαια στην αρχή ούτε και σε αυτούς άρεσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έχουν πια συνηθίσει.
2: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show, εδώ πέρα την εκπομπή του σταθμού μας, όπου κοιτάμε όλα τα viral θέματα και όχι μόνο αυτών των ημερών. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας με πολύ κέφι μπριο τσαχπινιά. Έχουμε φάει την κρυάδα λίγο της Eurovision, την έχω φάει και εγώ προσωπικά, όπως έχετε κατάλαβει, μιας και ήμουν στην Κρητική Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά δεν πτωούμαστε. Νομίζω ότι η Ελλάδα έκανε μια αξιοπρεπέστατη προσπάθεια. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ο Ακύλας είναι φανταστικός. Και ήδη, παιδιά, το νέο του άλμπουμ, παρόλο που δεν έχει κάνει ακόμα release, έχει γίνει viral στα social media και φαίνεται ότι αρέσει πάρα πολύ. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας λοιπόν για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Αυτό είναι το τραγούδι του Ακύλα, το οποίο έχει αρχίσει ήδη να τρεντάρει πάρα πολύ στα social media. Ο ίδιος έχει αρχίσει να τυζάρει μερικά από τα τραγούδια του από το Press Start. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, θα να κλείσει την παρέα. Και εγώ το βιντεάκι μου το έχω κάνει ήδη με το Πάρτο. Εσείς, μ' αρέσει που έχει έτσι αυτή την νοσταλγική βερσιόν και ξαφνικά γίνεται πάρα πολύ μπιτάτο και ωριακά τέκνο. Εσείς, θέλω από ψούλη στο Instagram μας Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ πέρα λοιπόν έχει περάσει μισή ώρα από τη στιγμή που ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή και ήδη έχω αρχίσει να λαμβάνω μηνύματα. Έξαλλος ο κόσμος με τη Eurovision, αλλά παιδιά και με πολύ fan base για την Τάρα. Δικαίως παιδιά, ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ήδη από όταν είχαμε αρχίσει να βλέπουμε τις πρόβες στην Κριτική Επιτροπή, είχαμε καταλάβει το ότι μιλάμε για φαβορή. Κάτι που δεν είχε φανεί στην αρχή, γιατί η ίδια δεν είχε, είχε επιλέξει βασικά και εμένα από ό,τι μάθαμε μετά από ρεπορτάζ, να μην ανέβουν καν πλάνα από την πρόβα της παρά μόνο τρεις φωτογραφίες, καθώς στην αρχή τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά. Όμως αυτή ήταν η ανατροπή που θέλαμε. Με την έννοια του ότι εμείς θέλαμε πολύ νική του τον Ακύλα, αλλά τουλάχιστον αν έβγαινε κάποιος άλλος, να βγαίνει ένα άτομο το οποίο να το άξιζε. Αθηνάκλη, είμαι στην παρέα σας. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και θα ταξιδέψουμε στη Μύκονο.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Το Emily in Paris έχει πάει ήδη στη Μύκονο. Και χθες προχθές γίνανε τα πρώτα γυρίσματα στον Άγιο Σώστη με τη Lily Collins και το τέρι της. Να πούμε σε αυτό το σημείο το ότι έχει χνηλατευτεί όλο το νησί. 80 άτομα του ελληνικού νησιού θα βρίσκονται σαν cast μέσα στη σειρά. Έχουν υπογράψει και τα συμβόλαια με τις ρήτρες της τεράστιας, καταλαβαίνετε, και ήδη οι δημοσιογράφοι κατευθύνονται προς Μύκονο αυτές τις μέρες. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και περνάμε σιγά-σιγά στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Κάντε μου λίγο υπομονή, θα να κλείνει την παρέα σας. Με κέφι μπρίου τσαχπινιά αυτές τις μέρες, παρόλο που είμαστε πολύ κουρασμένοι. Εγώ είμαι παιδιά μετά ωριακά και από τρίαθλο. Δίαθλο βασικά, γιατί έκανα μόνο κολύμβηση και ποδήλατο. Αλλά καταλαβαίνω ότι η διάθεση είναι στο full, παιδιά, αυτές τις μέρες. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν, για να σας θυμίσω ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και στα ελάχιστα λεπτά επιστρέφουμε με τα viral της εβδομάδας στο TikTok.

Cosmos 949. Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τα TikTok Trends έρχονται σε ελάχιστα λεπτά γιατί σας έχω πολλά τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει αυτές τις μέρες. Είπαμε για το πάρτο του Ακύλα που είχε αρχίσει ήδη να ανεβαίνει, όμως έχουμε και άλλα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Beauty Kill the Beat λοιπόν από Justin Bieber είναι τα τραγούδια που τρεντάρουν πάρα πολύ αυτές τις μέρες στα social media. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα κλείνω την παρέα σας για να σας πω ότι τρεντάρουν και ελληνικά κομμάτια. Βεβαίως, βεβαίως, παιδιά μου. Και μάλιστα κομμάτια τα οποία δεν είναι τόσο mainstream, αλλά τα λες και περισσότερο alternative. Καλοκαίρι στην καρδιά από Σαμπάνα, γρανίτα λεμόνι από τη Μαρσό που περιμένουμε και αυτό να κυκλοφορήσει και πολλές επιτυχίες στο TikTok της Ελλάδας. Φυσικά έχουμε και πολλά updates στα social media, θα τα πούμε όμως ελάχιστα λεπτά όλα. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω.

updates αυτές τις μέρες στα social media, με το Be Real να έχει μπει μέσα στο Instagram μας, παιδιά. Εγώ δεν το έχω αξιοποιήσει ακόμα αυτό το tool και δεν ξέρω, δεν εμπνέουμε πολύ να το αξιοποιήσω εσείς. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, περιμένω τα μηνύματά σας εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 9.49.
0: B-Viral Radio Show.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε, το Kind Reminder σας, για να σας θυμίσουμε το ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, με ανοιχτό το πέρα το Instagram μας που μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας πείτε ποιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Θέλω και λίγο Eurovision παιδιά για αύριο, δώστε το μου λίγο. Και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Είστε στο Be Viral Radio Show και οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμνταν στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ίδια ώρα. Και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Υλικουσκούς.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Και φτάσαμε και στα μέσα της εβδομάδας. Και έτσι είναι. Με Δέσποινα Βανδύ ξεκινήσαμε. Το ακούσεις πρώτα εδώ. Να μ' αγαπάς. Και τι ωραίο γενικότερα να σε αγαπώ και να αγαπάς.
1: Η Λένα Βίλιαμς. Έτσι. Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Και να σου το λένε, σου όχι μόνο να σε αγαπούν.
1: Αλήθεια είναι. Έχεις δίκιο.
0: Γιατί καλά είναι τα συναισθήματα, αλλά ωραία είναι να τα λες, να τα μοιράζεσαι, να νιώθει και ο άλλος αυτό το πράγμα.
1: Και να το δείχνουν.
0: Βέβαια.
1: Το να λες απλά να σε αγαπώ, αλλά σε αγαπώ, ξέρω εγώ, δεν είναι. Αλλά το θέμα είναι τι λένε οι πράξεις, νομίζω.
0: Ναι, γενικότερα νομίζω ότι χρειάζονται όλα.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, μια σωστή κατάσταση φέρνει και μια σωστή σχέση.
1: Ναι.
0: Πολύ φιλοσοφικά το ξεκινήσαμε. Τετάρτη 20 του Μάη, αύριο έχουμε και μεγάλη γιορτή.
1: Αύριο έχουμε και μεγάλη γιορτή. Όλο το, η πλάση ολόκληρη γιορτάζει.
0: Έτσι. Πάνω Σκιάμος έρχεται, ξέρεις πολλούς, και εμείς ένα-δύο ώρα μόλις ξεκίνησε.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Δεν με αγαπούσες, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Ντύλι κουσκούς στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, έβλεπα ποιος γιορτάζει από περιέργεια σήμερα, γιατί λέγαμε ότι αύριο είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή κλπ. Να πούμε χρόνια πολλά στον Θαλιλαίο και στη Λίδια, που σήμερα έχουν τη γιορτή τους. Γιατί όχι.
0: Α, χρόνια πολλά.
1: Βέβαια. Ωραία, ωραία.
0: Θαλιλαίο δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου.
1: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Αλλά το Λιδία μου άρεσε πάντα σε
0: ο Θαλής ο Μιλήσιος που είχε βγει το.
1: Βεβαίως, Θαλής ο Μιλήσιος.
0: Πιστεύεις ότι έχει σχέση με το Θαλιλαίο? Μπορεί να ήταν.
1: Το όνομά του, ας πούμε, και το κόψε.
0: Ναι.
1: Το shortcut.
0: Ναι.
1: Θαλής.
0: Το πιστεύεις?
1: Μπορεί. Μπορεί. Να πούμε χρόνια πολλά.
0: Θαλής.
1: Θαρώ ότι μπορεί να συνέβαινε αυτό.
0: Θαρείς ότι είναι ο Θαλής.
1: Χριστέ μου. Παιδιά, ακούστε, κόφτε το. Σίγουρα τον Παναγιώτη τον επηρεάζουν τα αντισταμινικά. Εμένα νομίζω ότι
0: ζούμε και οι άνθρωποι που ασχολούνται. Μπορεί. Νομίζω ότι ζούμε έναν ανάδρομο, χωρίς να έχει ανάδρομο.
1: Παναγιώτη, μα το Θεό και την Παναγία, το σκεφτόμουν τη σήμερα που έρχομαι.
0: Όχι, όχι, το ζω από χτες.
1: Α, κι εσύ.
0: Ναι.
1: Μου φαίνονται όλα βουνό, ότι τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Τίποτα.
0: Έχω χιλιάδες προβλήματα που έλεγε ο Πάριος και το ξανάπε. Νομίζω κάπου τον Ιούνιο. Υποσυνείδητο, και την καρπή και επιστρέφουμε.

0: Πέγγι Ζήνα, Άμινα, Δίλη Κουσκούς, εδώ είσαι συντονισμένος, αυτή την Τετάρτη 20 του Μάη.
1: Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το ζω ένα δράμα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
0: Ζω ένα δράμα, γέλιο και κλάμα ταυτόχρονα.
1: Τα μηνύματα έχουν ξεκινήσει εδώ πέρα και λένε ο καθένας λέει μια δική του προσωπική ιστορία. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν είμαστε αστρολόγοι, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει ακριβώς με τα άστρα. Μπορεί να είναι ένα.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα άστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια.
1: Όπα, θα μιλήσουμε τώρα με όλους τους. Γιατί το λες αυτό.
0: Και εφόσον δεν ταιριάζουμε, τι το κουβεντιάζουμε.
1: Δεν θα συμπεριφερειάζουμε, λέω. Θα πίστευα εγώ ότι θα έλεγε, αλλά κάποιο τραγούδι είναι αυτό, μάλλον εσύ, το οποίο τούτη τη στιγμή είπε στον κόσμο εδώ πέρα και δεν ξέρω και ποιο να είναι αυτό το τραγούδι, άραγε τώρα. Γιατί είμαι και τόσο καλή στον τελικό
0: παππού. Κατερίνα Στανίση.
1: Ναι.
0: Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουνε. Που ξεκινάει. Εγώ γεννήθηκα ζύγος και τα ζυγίζω όλα. Μα εσύ είσαι αστάτος κρυός και πώς θα γίνει δυστυχώς.
1: Όχι, εγώ ξέρω ότι φτάνουμε στον υδροχό. Αυτό
0: είναι. Μέχρι εκεί, σε ζωδιακό. Ούτε το φταίει ο ανάδρομος Ερμής, ας πούμε.
1: Φταίει ο ανάδρομος Ερμής. Και το ξέρω αυτό και τη Κατέρινα, το φταίει ο ανάδρομος Ερμής. Αλλά μάλλον την είχε κάνει στα νήσι την.
0: Την αρχή.
1: Την, ναι, ναι. Όχι, το φτάνουμε στον υδροχό, νομίζω πιο πριν από τη
0: στανίση.
1: Νομίζω πως ναι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ενώ ο Δήλικος Κούς είναι στην παρέα σου. Και εμείς όσο ψάχνουμε να δούμε τα τραγούδια με τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάς ότι υπάρχει ένα daily throwback καθημερινά στην παρέα μας. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατοπαύλα Couscous, Κατοπαύλα Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για αυτή την ενότητα που έχουμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Περίμενε, γιατί συγγνώμη παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά βλέπω εδώ πέρα τώρα.
0: Ναι.
1: Το ChatGPT το λέτε αυτό. Κανείς δεν μου ξέρει.
0: Ρώτησε το GPT.
1: Ναι. Ότι είναι του Γιάννη Πάριου.
0: Ποιο, τα άστρα και τα ζώδια.
1: Όχι καλέ. Το φτάνουμε στον υδροχό.
0: Όχι, ένα έντεχνο δεν είναι το φτάνουμε.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Τώρα να τσακωθώ με το ChatGPT ή όχι.
0: Μα νομίζω ότι παιδιά, λίγο τη βοήθεια του κοινού.
1: Ναι, παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή. Γιατί θα εκνευριστώ τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τη λέω και κίτσα εδώ την ChatGPT μου.
0: Α, που φτάσαμε. Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε.

0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, βεβαίως, ναι, εδώ, όχι, ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Περίμενε.
0: Τι.
1: Είπε, είναι... τον Δωρή Φέρι, αυτό ακούσαμε.
0: Α, νόμιζα ότι είπα
1: εγώ. Λοιπόν,
0: κάτι.
1: Η Κατερίνα Στανίση, τα άστα και τα ζώδια τα έβγαζε, λέει, το 1985.
0: Και το μπαίνουμε στον
1: υδροχό. Ήμουν αγέννητος.
0: Ναι, και εγώ σίγουρα. Και το μπαίνουμε στον υδροχό. Το έβγαλε ο
1: Παπάζογλου.
0: Παπάζογλου το 84.
1: Έλα ρε. Ένα χρόνο.
0: Σε φαγά.
1: Για ένα χρόνο.
0: Για ένα χρόνο.
1: Μάλλον άρα, Κατερινάρα. Σου στήσανε πλεκτάνι. Σου στήσανε πλεκτάνι.
0: Μπορεί να το είχε γράψει νωρίτερα να το άκουσε. Ο Παπάζογλου σου λέει κάτσε, εδώ είμαστε τώρα.
1: Ο Τάκης Μουσαφίρης το έγραψε, ναι. τον Τ' άστρα και τα ζώδια.
0: Τ' άστρα και τα ζώδια, μάλιστα.
1: Είναι πολύ στο άλμπουμ Τι να θυμηθώ από σένα τη Κατερινάρα.
0: Θα πεις όλη την τέτοια.
1: Όχι, οφείλω να ενημερώσω τους ανθρώπους που μας ακούνε και που θέλουν μια έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.
0: Για τον υδροχό, εγώ θα σου πω ότι η Αλαγιάννη Βάσο είναι αυτή που έχει γράψει τη μουσική και ο Μανώλης Ρασούλης έχει γράψει τους στίχους.
1: Το ξέρεις ότι. Το έχω ξαναπεί. Γίνομαι λίγο γραφικός. Ότι ο Μανώλης Ρασούλης, όταν ήμουν εγώ παιδάκι, ερχόταν στην Αμοργό με τη σύζυγό του και κάθε βράδυ με παίρνανε και τρώγαμε μαζί. Τώρα σου λέω, εγώ μου 4 χρόνια δεν τα θυμάμαι. Ο πατέρας μου τα έχει πει. Μου λέει, εσύ μεγάλωσες, μου λέει με το Ρασούλη. Λέω, εγώ...
0: Πώς γι' αυτό έχεις τέτοια πετριά με τους συνθέτες και με τα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Δεν άκουγε σε κανένα τραπέζι, ρε παιδί μου.
1: Δεν
0: ότι...
1: έχω μνήμες από αυτό.
0: Μωρέ, έχεις μνήμες γιατί είναι στο υποσυνείδητος. Καταλαβαίνεις.
1: Εύκολα. Όσο τίποτα σε θέλω. Νίκος Οικονομόπουλος και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ριέ Ελληνίδου, έρχεται και το Σαφάρι, να πούμε. Ολοκαίνω και το τραγούδι από τη Ριέ Ελληνίδου, να το πούμε και αυτό θα το ακούσουμε και εδώ. Μάλιστα. Γιατί έρχεται. Είναι στη μανιέρα του κάτι ξέρει.
1: Α, ναι, μου το έχει πει αυτό. Να πούμε παρόλο αυτό.
0: Λέει ναι, με γουστάρει. Στο
1: αλήθεια.
0: Μυαλό μου κάνει σαφάρι.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Πόπο, έκανε σε σοβαρό τίζερ τώρα αυτή τη στιγμή για το καινούριο τραγούδι.
0: Καλά, το τίζερ έχει βγει, γι' αυτό το είπα.
1: Αλλά οκ. Okay, έκανε και τα γενέθλιά τη μαζί
0: με τον Δημήτρη
1: Φώτη, βεβαίω.
0: Ναι.
1: Μια μέρα διαφορά, 10 χρόνια είναι αυτά, βέβαια. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Εντάξει. Εντάξει. Παιδιά, ό,τι κάνει τον άλλον ευτυχισμένο.
1: Καλά,
0: εγώ αυτό
1: έβεσαι.
0: Έχω να πω.
1: Εγώ είμαι ο άνθρωπο, εγώ κρατάω τη σημαία, να ξέρει. Με τη διαφορά δεκαετία. Σίγουρα.

0: είναι η Κλαβδία και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Αντέλικος Κούς είναι στην παρέα σου, η Λένια Ουίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου και πάντα εδώ στη μέση μας χέρι-χέρι για την εκπομπή.
0: Λογαριασμός έρχεται από Κατερίνα Λιόλιο, εσύ δεν πας πουθενά. Γιατί επιστρέφουμε με Daily Throwback φυσικά.
1: Ναι.

0: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Ρυθμός 949. Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Έναν τελικό σκουσίνη στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη, είμαι σκάτι ακριβώ απέναντί μου. Εντάξει, βλέπω τώρα και τα ποδοσφαιρικά γενικότερα που έβλεπα ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Σωστά. Τι λέμε τώρα, γιατί έβλεπα έτσι που ανέβασαν κάτι φίλοι μου.
0: Εγώ είδα που.
1: Τι.
0: Που κάνανε. Κάνανε φιέστα την Κυριακή.
1: Ναι. Ναι, καλά, εγώ το είδα.
0: Και, και συζητήσαν όλοι γιατί ο Ηλιόπουλος έβγαλε και το λόγο του για το κύπελο και όλα αυτά.
1: Αλήθεια. Δεν έφτασε μέχρι εκεί. Είδα ένα φίλο μου γυμναστή. Καλά, να σου πω κάτι. Συγγνώμη, παιδιά, αλήθεια τώρα να σα πω κάτι τρελό που έχω πάθει.
0: Μου
1: επιτρέπεις. Είμαι τις προάλλες. Όχι, βασικά κοιμάμαι. Και σηκώνομαι το πρωί και είχα να πάω στο γυμναστήριο. Και πάω τέλος πάντων στο. Και σηκώνομαι το πρωί και σηκώνομαι με ένα άγχος και ένα στρες. Εγώ έχω ένα γυμναστή, ο οποίος έκανε γυμναστική μαζί του πριν από 2-3 χρόνια. Και κάναμε πολύ καιρό. Παρ' όλα αυτά, όμως, επειδή μετακόμισε, είναι πολύ μακριά από μένα. Οπότε αναγκαστικά πήγα σε ένα άλλο γυμναστήριο τέλος πάντων. Και έβλεπα στον ύπνο μου αυτό το γυμναστή, ότι και καλά ήρθε σε αυτό το γυμναστήριο που έχω πάει εγώ τώρα. Και ότι το είδα εγώ στο πρόγραμμα και λέω: Παναγιά μου, πώς θα του πω τώρα ότι εγώ δεν έχω. Ότι δεν θα πάω στο γυμναστήριο του και ότι. Και έχει έρθει να δουλέψει αυτό το γυμναστήριο. Και τέλος πάντων, ένας χαμός. Με αυτόν τον γυμναστή έχω να μιλήσω μπορεί και 6 μήνες.
0: Είχες κανένα φλερτ?
1: Όχι καλά, τίποτα. Ούτε καν. Εννοώ το ότι ο άνθρωπος έχει κοπέλα, έχει συζήτη, ούτε καν. Έχω να μιλήσω 6 μήνες λοιπόν. Και μου στέλνει μήνυμα το πρωί που σηκώνομαι, μετά από τύπου, τι να σου πω τώρα, μισή ώρα, και μου λέει: Ρε, εσύ είσαι καλά, σε έβλεπα όλο το βράδυ στον ύπνο μου. Και του λέω, όχι, τα έχω τα μηνύματα στα δεξιά. Του λέω, αποκλείεται του λέω να μου το λες αυτό. Του λέω, μου λέει, δεν θυμάμαι να σου πω ακριβώς τι έβλεπα, αλλά.
0: Είναι κρύα τα σεντόνια και.
1: Πες. Συγκλονιστικό. Παιδιά, θέλετε να μου το εξηγήσετε λίγο. Κάποιος αν μας ακούει εκεί έξω, ασχολείται λίγο με ενέργειες,
0: με όνειρα.
1: Όνειρα, υποσυνείδητα, δεν ξέρετε. Τι συνέβη.
0: Έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης μέχρι να μάθουμε τι σημαίνει.

0: Μαύρο φεγγάρι, αυτή είναι ένα ζευγαρά και πάμε και σε κατάσταση ονειροκρίτη πλέον.
1: Να σου πω τα κάτι. Παιδιά, δεν τον γουστάρω. Κοίτα. Επειδή δεν θέλω να μην είμαι. Ούτε με γουστάρει. Δεν έχουμε καμία απολύτως δηλαδή.
0: Τι, μπορεί υποσυνείδητα.
1: Τι είναι.
0: Υποσυνείδητα.
1: Ούτε συνειδητά.
0: Να υπάρχει ένα υποθάλπτον έρος.
1: Ούτε υποσυνείδητα, ούτε συνειδητά. Ζερό.
0: Για μαλλί, λέει, θα όχι, θα βγω κρυμμένη.
1: Μηδέν, τίποτα. Καθόλου.
0: Τίποτα, καθόλου.
1: Εδώ λένε κάποιοι ότι τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται, κάτι για ενέργεια. Δεν ξέρω τι.
0: Είναι ωραίο ο γυμναστής. Ξεκινήσω το βασικά.
1: Σίγουρα όχι του στυλ μου.
0: Όχι του στυλ σου.
1: Όχι καθόλου.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή υψηλό, γεροδεμένο.
1: Άχι τον κόρα.
0: Κατάλαβε. Επιπτώσεις, αυτό είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι να άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το ψευδό.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ποιο ψάρι να επιλέξω? Όποιο και να επιλέξετε, θα πάρετε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Αλλά αν επιλέξετε μικρό ψαράκι όπως γάβρο ή σαρδέλα, να ξέρετε ότι θα πάρετε και ασβέστιο και φόσφορο, δύο απαραίτητα μέταλλα για την υγεία των οστών. Αρκεί να φάτε και το κοκαλάκι του ψαριού, βέβαια.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα.

0: φρέσκια σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
1: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
7: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Η αλλαγή ξεκινά από...

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε, όλα καλά? Είμαι ο Θέμης Γιώργαντας. Κάθε εβδομάδα τα λέμε παρέα, μετράμε αντίστροφα. Μαζί περνάμε, παιδιά, 120 λεπτά με τα πιο καυτά hits. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε non-stop 40 μεγάλες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Κοινώς έχουμε Hot 40. Πριν ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση, για να θυμηθούμε το νούμερο 1 της προηγούμενης εβδομάδας.

τραγούδι αυτό την περασμένη εβδομάδα έριξε από την κορυφή του Hot 40 την Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό ήταν εκεί για 4 συνεχόμενες εβδομάδες. Είναι ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Παρέα θα μάθουμε σήμερα αν παραμένει νούμερο 1 για δεύτερη εβδομάδα. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση με νέα είσοδο. Νίκος Βέρτη

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40 και άλλη μια είσοδος. Πέτρος Ιακωβίδης, νέο single, έτσι έχει μάθει στο νούμερο 36. Λίγο πριν στο 40 Νίκος Βέρδης μου έλειψες πολύ, 39 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή, 38 Νατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα και στο νούμερο 37 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. Έρχεται ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ένα πολύ ωραίο ντουέτο, Τόκελ και Λίλα, ποιος να σου το πει. Νούμερο 35.

0: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στη Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
6: Ρυθμός 949.
7: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 31.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Τέσσερις θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Άννα Βύση Αιγαίο στο νούμερο 31 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε Top 30 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 40 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 40 Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ. 39 Γιώργος Λιβάνης εκδοχή. 38 Νατάσα Θοδωρίδου τα χειρότερα. 37 Αντώνης Ρέμος Δευτέρα. 36 Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. 35 Το και Λίλα ποιος να σου το πει. 34 Σταβέντο Αναστασία για σένα που λατρεύω. 33 Έλλη Κοκκίνου από πού και ως πού. 32 Γιώργος Κακοσέως λέει. Και στο νούμερο 31 Άννα Βύση Αιγαίο. Μπαίνουμε Top 30 αμέσως τώρα με την Ιουλία Καλυμάνη. Πολύ ωραίο τραγούδι, με ξόδεψες. Νούμερο 30, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 3.

0: 28.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα, φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

Τα 40 καλύτερα, τα 40 πιο καυτά hits είναι εδώ που αλλού στο Hot 40, μία θέση πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. Πέγγι Ζήνα άμυνα στο νούμερο 26. Λίγο πριν στο 30, Ελούια Καλυμάνη με εξόδεψε. 29, Βασίλης Κάρας δε μετανιώνω. 28, Ακύλας Φέρτο. Και στο νούμερο 27, Πέτρος Ιακωβίδης τέλεια. Έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα, νούμερο 25. 25.

0: Ρυθμός 949.
1: Hot 40 με το Θέμη Γιωργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου. 21.

0: στα δυο.
1: Δέσποινα Βανδύ, καλά να περνάτε στο νούμερο 21 του Hot 40 μας. Και πριν ανεβούμε κι άλλο και μπούμε top 20, για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 30 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 30, Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψε. 29, Βασίλης Καράς, Δεν μετανιώνω. 28, Ακύλας, φέρτο μου. 27, Πέτρος Ιακωβίδης, Τέλεια. 26, Πέγγι Ζήνα, Άμυνα. 25, Νίκος Μακρόπουλος, Εδέλο Παράφορα. 24, Ιουλία Καλυμάνη, Εξαίρεση. 23, Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. 22, Άννα Βύση, Εξαίρεση. Και στο νούμερο 21, Δέσποινα Βαρδί, Καλά.

0: καλά να περνάτε. Μπαίνουμε top 20 αμέσως τώρα με το Γιάννη Πλούταρχο. Δεν γίνεται, νούμερο 20. Δύο θέσεις πιο κάτω από την περασμένη εβδομάδα. Ποιο κομμάτι βρίσκεται στο νούμερο 1, θα το μάθουμε σε λίγο. Υπομονή.
1: 20. Προσπαθώ.

0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά.
1: Ρυθμός 949.
0: Hot 40 με το Θέμη Γιοργαντά. Οι 40 μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού ραδιοφώνου.

Αυτό είναι το Hot 40 με 40 καυτές επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Θέλει να τις εξηγήσουμε. Νούμερο 11 και πριν ανέβουμε κι άλλο και μπούμε top 10 για να θυμηθούμε τι ακούσαμε από το 20 μέχρι και τώρα. Στο νούμερο 20 Γιάννης Πρωταρχός δεν γίνεται. 19 Αναστασία Βρέχη, 18 από Ρεμπέτικο, 17 Νίκος Οικονομόπουλος όπου και αν πας, 16 Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, 15 Ανδρομάχη Σούσουρο, 14 Μαρίνα Σάτι Λένο Βάθεν Σεδό, 13 Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις? Στο νούμερο 12 Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς. Και στην 11η θέση η Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Μπαίνουμε top 10 αμέσως τώρα με την Ελένη Φουρέρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, νούμερο 10, δύο θέσεις πιο ψηλά από την περασμένη εβδομάδα. 10.

0: κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά που Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεχώ.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Ρυθμός 949. Tonight.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε και σήμερα, μέσα εβδομάδα, Τετάρτη 20 του Μάη, και ξεκινάει και μια ημέρα, έρχεται μια ημέρα με πολλές γιορτές, γιορτάζει σχεδόν η μισή Ελλάδα, η Μάλκης Πετρίτης, και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Με Μπέγκη Ζή να ξεκινήσαμε, Άμινα, Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, την λίγο πιο προσωπική που κάνουμε κάθε βράδυ. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, και επιστρέφω.

Αυτά είναι τα μαύρα φεγγάρια. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγάρα. Γιορτάζει και αύριο, όπως και η μισή Ελλάδα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Είμαστε μαζί, αλλά νιώθω ότι εγώ ζω τη σχέση πιο βαθιά από εκείνον, σαν να αγαπάω περισσότερο. Ξέρεις, σε όλες τις σχέσεις υπάρχουν περίοδοι που κάποιος δίνει λίγο παραπάνω. Το θέμα είναι αν αυτό γίνεται μόνιμο, δηλαδή αν εσύ σκέφτεσαι, φροντίζεις, προσπαθείς, αγχώνεσαι περισσότερο συνεχώς, τότε αρχίζει να δημιουργείται μια μοναξιά, θα έλεγα, μέσα στη σχέση. Και η μοναξιά όταν αγαπάς είναι πολύ εξαντλητική. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αποδεικνύει κάποιος την αγάπη του με υπερβολές, αλλά πρέπει να τη νιώθεις κι εσύ χωρίς να την κυνηγάς συνέχεια. Υποσυνείδητο από Κέντι Γαρμπή.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Δεύτερο ημέρο εκπομπής, αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ του Night Radio Show στην παρέα σου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης στη μουσική, μάλλον στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μετά από κάθε χωρισμό λέω ότι δεν θα ξαναδεθώ τόσο και μετά το ξανακάνω. Γιατί δεν μαθαίνουμε ποτέ? Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για να αγαπάει με μέτρο. Δηλαδή όσο και αν πονέσουμε, πάντα ένα κομμάτι μας θέλει να ξαναπιστέψει. Και ευτυχώς φυσικά που σημαίνει αυτό, γιατί αν αρχίσουμε να αγαπάμε μόνο με άμυνες και υπολογισμό, μπορεί να προστατευτούμε, αλλά δεν θα ζήσουμε ποτέ κάτι πραγματικά βαθύ. Είπες από Θοδωρή Φέρη.

Είμαι χαρούμενη σε μία σχέση, φοβάμαι ότι κάτι κακό θα συμβεί και θα χαλάσουν όλα. Ξέρεις, αυτό συμβαίνει πολύ σε ανθρώπους που έχουν μάθει να συνδέουν την αγάπη με την απώλεια. Δηλαδή, όταν όλα πάνε καλά, αντί να το απολαμβάνεις, αγχώνεσαι μην τελειώσει. Αυτό βέβαια δεν σε ηρεμεί ποτέ πραγματικά. Το δύσκολο είναι να επιστρέψεις τον εαυτό σου, σαν να επιτρέψεις πιο σωστά στον εαυτό σου να χαρεί χωρίς να περιμένει την καταστροφή. Γιατί αλλιώς, ακόμα και οι όμορφες στιγμές θα γεμίζουν φόβο. Νίκος Απέργης και Ταφρι Λόρενς, ολοκληρώνει το τραγούδι «Ίσως αύριο».

Τετάρτο ημέρα εκπομπής, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις, έχει και μια πολύ ωραία συναυλία στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β στη Θεσσαλονίκη. Μου είπε δεν θέλω να σε πληγώσω και λίγες μέρες μετά εξαφανίστηκε. Γιατί οι άνθρωποι λένε πράγματα ενώ ξέρουν ότι θα φύγουν? Γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν να φύγουν χωρίς να νιώσουν κακοί. Δηλαδή, οπότε αφήνω αυτά τα λόγια τα τρυφερά, μισές υποσχέσεις, εκδικές φράσεις για να μαλακώσουν την ενοχή τους. Αλλά τελικά αυτό μπερδεύει περισσότερο. Ακόμα περισσότερο των άλλων. Να θυμάσαι κάτι. Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο αυτά που λένε όταν σε κρατάνε κοντά. Είναι και αυτά που κάνουν όταν αποφασίζουν να φύγουν. Δεν με αγαπούσες. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Ένα φορτηγό, Νατάσα Θεοδωρίδου, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Νατάσα Θεοδωρίδου ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό της tour. Και εμείς ετοιμαζόμαστε κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, το πραγινό μας ραντεβού. Τη ραντινή μας συνήθεια, θα θέλω να πω. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις 2 ώρες που περάσανε. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει, συνεχίζεται εδώ, αλλά αν κάπου εδώ και εσύ καληνυχτής, πάμε παρέα. Καλό ξημέρωμα να πω. Φίλια πολλά.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Ακούω

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε και σήμερα, μέσα εβδομάδα, Τετάρτη 20 του Μάη. Και ξεκινάει και μια ημέρα, έρχεται μια ημέρα με πολλές γιορτές. Γιορτάζει σχεδόν η μισή Ελλάδα. Είμαι Άλκης Πετρίτης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Με Μπέγκη Ζήνα ξεκινήσαμε. Άμυνα, Tonight Radio Show στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σου για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, την λίγο πιο προσωπική που κάνουμε κάθε βράδυ. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς και επιστρέφω.

Αυτά είναι τα μαύρα φεγγάρια. Αυτή είναι η Ελένα Ζευγάρα. Γιορτάζει και αύριο, όπως και η μισή Ελλάδα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Είμαστε μαζί, αλλά νιώθω ότι εγώ ζω τη σχέση πιο βαθιά από εκείνον, σαν να αγαπάω περισσότερο. Ξέρεις, σε όλες τις σχέσεις υπάρχουν περίοδοι που κάποιος δίνει λίγο παραπάνω. Το θέμα είναι αν αυτό γίνεται μόνιμο, δηλαδή αν εσύ σκέφτεσαι, φροντίζεις, προσπαθείς, αγχώνεσαι περισσότερο συνεχώς, τότε αρχίζει να δημιουργείται μια μοναξιά, θα έλεγα, μέσα στη σχέση. Και η μοναξιά όταν αγαπάς είναι πολύ εξαντλητική. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αποδεικνύει κάποιος την αγάπη του με υπερβολές, αλλά πρέπει να την νιώθεις κι εσύ, χωρίς να την κυνηγάς συνέχεια. Υποσυνείδητο, από Κέντι Γαρμπή.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Σεισμός 949.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.